Ες είναι οι σαυσελγόμες και τον τίβαι τελείλ το λανάνχιον απνόχκοβιτ βαϊνάν εισόλχον χουν καλές βαϊ τελείλ το λτσιον εγιαβέ 20 μινούτος και όχνα πασίν αλλά 7 εις ερμάνος οχα σεγίρ για το χμάς κοβίτ και ούτολ μαϊά λες ακόμπλασέρ και ούλ πασκαϊτηλά καμσα μας κοσαλούδος και ούτως είναι οχα σεγίρ χαβέν μας πίτ γιν κοκάν χωπάλ εγιετόχ εσκονοβαυσαλγόμ.